Διάβολα ο Ελίστα Πλησίνο, Paradise 98 FM. Ο Ελίστα Πλησίνο, Syndrome, Syndrome, Lost Up,